άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Σε παρακαλώ.
1: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
2: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
4: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
3: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο Γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
4: Συνέχεια,
1: Πανόραμα 100,3.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένατε έρχεται στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου. Στις 25 και 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου στην γιορτή ντομάτας. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με το σαλονικό τικοτακίνι και την Κυριακή με την ευρύτικη ζυγιά. Την εκδήλωση πλαισιώνουν παραδοσιακά σχήματα από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε την παρέα σας, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί στην γιορτή ντομάτας 25 και 26 Ιουλίου στο Πάρκο Παραλίας Διονυσίου στη Χαλκιδική. Σας περιμένουμε.
2: Πανόραμα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα ως μου.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
3: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100.

0: 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς. Μόνο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πολλούς. Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Γενικά τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας.
0: Βρισκόμαστε που και που.
1: Πού, σε κανένα σούτ. Έτσι τυχαία.
0: Έτσι τυχαία.
1: Εντάξει.
0: Μου δίθεν.
1: Οκ, οκ, οκ.
0: Για να δροσιστούμε, να πάρουμε τα παγωτάκια μας.
1: Να κάτσε να πει το καβεράκι σας εκεί πέρα. Να κάτσε να πει το καβεράκι σας.
0: Ο μεγάλος ο Γκράντ, να ξέρεις, έχει καφετέρια.
1: Το ξέρω, βέβαια. Μα γι' αυτό το λέω. Το ξέρω.
0: Ωραιότατα, κάνεις τα ψώνια σου, τρως και ένα παγωτάκι. Και είσαι ωραιότατα. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε 40 μη βάσει με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό.
1: Έτσι.
0: Και επίσης με τη Mastercard θέλω να σου πω ότι συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και για μεγάλες κληρώσεις. Να ξέρεις.
1: Εγώ το ξέρω, δεν το ξέρεις.
0: Εγώ το ζω.
1: Το ζεις, ακούω.
0: Το ζω. Δεν έχω κερδίσει, βέβαια.
1: Άμα κερδίσεις όμως, θα ξέρεις ότι θέλω να λέω ότι είναι στημένο. Οπότε αναγκαστικά θα κληθείς να δώσεις το δώρο σου σε μένα.
0: Γιατί εσένα, γιατί δεν είναι στημένο και αν μόνο σε μένα.
1: Γιατί θα δείξει έτσι ότι δεν είναι στημένο. Καταλαβες.
0: Το ίδιο, άρα το ίδιο προτείνω να συμβεί εάν κερδίσει κι εσύ.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο. Μια χαρά το ίδιο.
1: Εγώ είμαι καινούργια στην εκπομπή γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν τρέπεσαι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Τζάκι Ο και εμείς επιστρέφουμε. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι αύριο έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ελεάνα Βραχάλη. Μιλάμε για πάρα πολλά και μιλάμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Πια ένα τραγούδι που.
1: Γαμοτράγουδο.
0: Ναι, θα μπορούσα να πει, το ναι.
1: Το γαμοτράγουδο είναι.
0: Έχει πει το ναι όμως, μετά το γάμο.
1: Είναι αραβωνοτράγουδο δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γαμοτράγουδο.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το βάλει και στο. Γενικότερα πάντως υπάρχει μια τάση διεθνώς προς τα νησιώτικα και αυτούς τους ήχους.
1: Διεθνώς.
0: Ναι. Πώς είναι στο Billboard 12.
1: Εντάξει, ρε Παναγιώτη, είναι ο ελληνισμός όξο υπάρχει. Το στοιχείο
0: καλά,
1: του είναι πολύ δυνατό.
0: Γιατί δεν πήγε η Αναβίση.
1: Πού δεν πήγε η Αναβίση.
0: Δεν πήγε στο Billboard στις πωλήσεις ποτέ.
1: Γενικά εννοείς τη ζωή της.
0: Δεν μιλάω όταν έβγαλε το τραύμα βρε μωρό μου, όταν έβγαλε τη διεθνή της πλευρά. Το Everything I Am. Το Everything I Am ήταν στα
1: Eurovision.
0: Το άλλο που είχε βγάλει.
1: Γιατί
0: το
1: Call Me. Γιατί δεν ήταν ελληνικός ήχος. Καταλαβαίνεις.
0: Η Αναβίση ήταν αγάπη.
1: Ναι, αγάπη, αλλά είναι Call Me, I'm feeling solo, είσαι στο αίμα. Ήταν η Αναβίση πάντα, ήταν κάτι πιο αναπτυκτικό. Δηλαδή, μην κοιτάς, δεν σου μιλάω, αν ήταν το τραύμα, ας πούμε, θα πήγαινε πολύ περισσότερο από το Call Me. Κατάλαβες που το λέω.
0: Όχι. Και δεν το πιστεύω, γι' αυτό το λέω.
1: Μου κάνεις εμένα έτσι το
0: δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να μην το πιστεύω. Μπορώ, έχω το δικαίωμα. Σούσουρο, ανδρομάχη.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πανέξυπνος. Και επίσης. Και
0: να κάνουν καριέρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Και είναι και πολύ ταλαντούχος. Και πήγε, ρε παιδί μου, 100% ελληνικά. Δεν πήγε δηλαδή να προσαρμοστεί σε ένα ξένο ήχο, καταλαβαίνεις. Έδωσε το ελληνικό στοιχείο στο 100%. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε αυτό φαίνεται ότι περνάει έξω. Και στον, δηλαδή οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό δεν θέλουν να ακούσουν έναν ήχο ο οποίος είναι ξενόφερτος. Τον οποίο εμείς τον παίρνουμε απ' έξω και τον βάζουμε στα δικά μας. Οπότε εξούδεται ότι πήγε τόσο καλά.
0: Από όλους τους άλλους Έλληνες που προσπαθήσαν κάτι στο εξωτερικό.
1: Άνα μαναγιά σου. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι του εξωτερικού προσπάθησαν να φέρουν το έξω και μετά να το πάνε έξω και σκασίλο του. Αφού το έχουν στο αυθεντικό του.
0: Και τι να το τι έγινε.
1: Αυτό τι θέλουν, τη ρέπλικα, σωστά. Άρα έχω δίκιο.
0: Εν μέρη.
1: Ευχαριστώ.

0: Daily Couscous. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele, Ειρήνης 20, Κατερίνη.
4: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Στα μέσα τη εβδομάδα, 22 του Ιουλίου.
1: Έχω κοκκινήσει πάνω για σένα. Έχω κοκκινήσει.
0: Δεν έχω κοκκινήσει, καλή. Μια χαρά είναι.
1: Έχω κοκκινήσει από το γέλιο. Έχω κοκκινήσει από το γέλιο. Από τη καναμπάνια θα κάνει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Άμα δεν είναι αμοργό, δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνω.
1: Άμα δεν πατήσει θάλασσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, α πούμε κάτι. Τώρα που είχαμε πάει στην Ιταλία για τον Μπρούνο, είχα πάει μία μέρα από τις δύο που ήμασταν. Πήγα, έχει ένα πολύ ωραίο thermal spa.
1: Ναι.
0: Και πήγα και έκανε τις πισίνες μπάνιο.
1: Είδες και την Άννη στην Ιταλία.
0: Όχι.
1: Γιατί ήταν, πέρασε.
0: Η Νάνση ήταν στην Ελβετία, στο Λουγκάνο.
1: Ναι, αλλά πέρασε από την Ιταλία όμως.
0: Πέρασε τη μέρα που ήμουν εγώ στο spa. Δεν μπορούσαμε να
1: βρεθούμε. Αφού στο spa. Είσαι με τα καλά, σου προσφέρει το spa.
0: Εννοώ την Άνση, την είδα και χτες. Ναι. Αχ, να σας πω τι έπαθα χτες. Απόν, κατάδε και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, άκου να δεις τι με βρήκε.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ ρε παιδί μου, έχω ένα θέμα με τα δόντια μου γενικότερα. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό, το ξέρουμε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχω καλή ποιότητα δοντίων.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είμαι μόνιμα σε ένα δοντίατρο και ευτυχώς η κολλητή μου είναι δοντίατρος. Mm. Είχα λοιπόν το εξής πρόβλημα. Είχα ένα δόντι, πρέπει να κάνω απονεύρωση. Mm. Ξεκινάμε το

0: έχει 2-3 νεύρα.
1: Έλα, ναι, έτσι. Συνέχισε.
0: Κάνουμε απονεύρωση το ένα τέτοιο, το άλλο δεν μπορούσαμε να το δούμε γιατί είχε ασβεστοποιηθεί. Οπότε πήγα χτες μετά την εκπομπή σε ένα ενδοντολόγο.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι, παρακαλώ, κύριε Νεκτάρη. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, έχει ειδικά μηχανήματα και μικροσκόπιο για να μπορέσει να το κάνει. Είναι επέμβαση κανονική.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψω, μου έκανε 4 ώρες μετά μου φύγει η νάρκωση. Γιατί μου έκανε νάρκωση παντού. Δεν ένιωθα το μισό μου πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μαρτύριο. Γενικότερα προσέχετε τα δόντια σας. Εγώ θα σας το πω που και εγώ προσπαθώ να τα προσέχω. Εγώ φταίει και η ποιότητα του δόντιών μου. Τι να κάνουμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Λίδη Βρετό. Ένα αντίλη κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, με κοιτάζει καλά, καλά. Πιάνει το κεφάλι της.
1: Όχι, έχω, δεν μπορώ καθόλου με τα.
0: Θα σου πω κάτι, με τα δόντια. Είχε ένα περίεργο τροχό. Δεν έκανε. Δεν έκανε δύο. Έμπαινε μέσα και εγώ απλά το άκουγα από το κόκαλο.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη μου, αφού μπήκε μέσα στο είναι σου ο τροχός αυτός.
0: Όχι, όχι, γιατί και άλλοι τροχοί μπαίνουν μέσα στο δόντι και εγώ τους ακούω μια γλώσσα. Και με ενοχλεί.
1: Ναι. Τώρα δεν σε ενοχλούσε δηλαδή.
0: Δεν με ενοχλούσε. Το καταλάβαινα, αλλά το εμένα από παιδί. Λόγω του ότι έχω παιδικό τραύμα με τους δόντια τους με ενοχλεί. Κατάλαβε.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ καθόλου. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι. Εγώ έχω ένα θέμα με τα δόντια μου. Έχω σχετικά καλή ποιότητα δοντιών και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα κάνει σφράγισμα. Και κρατούσα, ξέρεις, είναι αυτές οι μικρές τρυπούλες που χαλάνε, ρε παιδί μου, τα δόντια, όπως και αν το κάνεις μεγαλώνοντας.
0: Ναι, γίνουν από νεύρος.
1: Όχι, όχι, και με λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, αντέχει ακόμα, αντέχει ακόμα. Τώρα φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να τα σφραγίσω πια. Δεν γινόταν δηλαδή. Οπότε, για να μην φτάσω σε σημείο να κάνω από νεύρος κλπ. Έλα όμως που εγώ με τα σφραγίσματα δεν έχω καθόλου καλή σχέση και δεν τα κρατάει το δόντι μου καλά. Γιατί δεν έχω τόσο καλή ποιότητα και πάστε και για να συνέλθει το δόντι μου μετά από ένα σφράγισμα χρειάζεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Δηλαδή,
1: ναι, δεν μπορώ.
0: Εγώ που έχω χάλια ποιότητα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, συνέρχεται.
1: Δε, εγώ δεν συνέρχεται. Κοίτα, νιώθω κατευθείαν το σφράγισμα, αλλά έχει χτυπήσει στο νεύρο. Οπότε αυτό για να μπει σε μια διαδικασία να μπορέσω να φάω από εκείνη την πλευρά ξανά και να μπει όλο αυτό, θέλω τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών. Τις υπέροχες μεθυστικές μυρωδιές. Από νόστιμα θαλασσινά και όστρακα.
8: Καλοκαίρι με τον ήλιο.

0: το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλοι αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, ένα τέλειο κούζινα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθε ακριβώ παραδείγμα. Έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση τη σωματική μα
0: κοινότητα.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν δεν τρώω ζάχαρη και γι' αυτό πάω στο μασούτι και γι' αυτό παίρνω όλα αυτά που δεν έχουν ζάχαρη. Είναι sugar free, παρακαλώ πάρα πολύ, όπω και παγωτά.
0: Sugar free.
1: Sugar free. Και είμαι και πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Μη στα γκράμμα σα όταν μα και βιολογικέ επιλογέ μασούτι. Πηγαίνετε, παίρνετε, ψωνίζετε ό,τι ακριβώ εσεί θέλετε. Και γουστάρετε και έχετε πάντα τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνετε έκπτωση και μάλιστα με τα περίοδια ειδική ειδική σας.
0: Ειδική ειδικέτα.
1: Ευχαριστώ. Έχετε διπλάσιους πόντους στην μάσκα. Άρα ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ένα άλλο πράγμα που ανακάλυψα και το λέω πιο πολύ και για εσάς. Εγώ, όπως ξέρεις, κάνω μία ανακαίνιση κάτω στην Αμοργό, ρε παιδί μου, στο σπίτι κτλ. Λοιπόν, πήγα τις προάλλες. Και έψαχνα να βρω κάτι που να μοιάζει, ρε παιδί μου, με γκαζόν. Έχει ένα εκπληκτικό συνθετικό γκαζόν, η Βιοκαρπέτ, που είναι σαν χαλί.
1: Το
0: αλλά είναι, δεν το καταλαβαίνεις, υπέροχο.
1: Το ξέρω.
0: Σου λέω για τη Βερά. Τι το ξέρω, το ξέρω, δεν μου το έχεις πει όμως. Το ψάχνα μόνος μου, κακομοίρης.
1: Δεν σου είπα να πάμε παιδάκι
0: μου. Μου το έπεσε, αλλά δεν μου πει ότι έχει αυτό το πράγμα που βρήκα το πολύ ωραίο.
1: Γιατί εκεί που γυρνούσαμε στα χαλιά δεν είδες το τέτοιο.
0: Το είδα, αλλά δεν μου το έχεις πει εσύ.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ναι, και επίσης έχει και επειδή τώρα είμαστε σε μια περίοδο που είμαστε, έχει η Βιοκαρπέτ Carpet Cleaning.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω ότι το έχει αυτό. Δεν είναι βέβαια για όλους τους νομούς. Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα και Αχαΐα είναι. Αλλά το έχει.
1: Ναι.
0: Και εκεί να και είναι ένα δώρο χαλιά τώρα, άμα πας και ψάξεις.
1: Εγώ τα ήξερα όλα αυτά.
0: Δεν μου τα έχεις πει όμως.
1: Δηλαδή,
0: άμα δεν τα συζητήσεις με έναν άνθρωπο. Εμείς, εγώ δεν τα συζητάω με τους άλλους τους.
1: Για
0: αυτό το πράγμα θέλει ένας άνθρωπος να πάει να τα βρει.
1: Ρε, εγώ δεν σου πω ότι ψάχνω χαλιά και μου λες θα πάμε μαζί στη Βιοκαρπέτ. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ όλα αυτά τα υπόλοιπα και να μην ήξερα τα. Καταλήξαμε να τη λύγεις εσύ σε ένα χαλί.
0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Μπόρας.

0: να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπώ.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνει τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Θα σε πάω στο 2005.
0: 21 χρόνια πριν.
1: 21, ναι, εντάξει, σιγά τώρα. Πω, πω, φοβερό πολύ 21. Anyway, λοιπόν, στο 2005 θα σε πάω σε γυναίκα καλλιτέχνητα. Με τους στίχους και τη μουσική να τους έχει γράψει ο Γιάννης Τίνγκας.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι.
0: Τις ώρες που θα έρθω.
1: Όχι. Μήπως σε χάσω. Mm. Και απομείνω μισή. Μα δεν μπορώ να σε φτάσω. Δεν μ' αφήνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Με συντροφιά, τη μοναξιά και λαχτάρα τρελή. Μου λείψες πολύ. Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Μα εσύ, πουθενά. Χωρίς γιορτές και λιακάδες, η ζωή μου περνά.
0: Πέρασαν τόσες εβδομάδες και εσύ πουθενά.
1: Κάθε στιγμή.
0: Πάει αυτό το.
1: Κάθε στιγμή.
0: Η γιορτή.
1: Μια φυλακή.
0: Ναι.
1: Τι γιορτή, αφού λείπει, ρε Παναγιώτη. Που κρατάς το κλειδί. Πάρε με από εκεί.
0: Πάμε ξανά το δεύτερο κουπλέ.
1: Από το δεύτερο θες.
0: Ναι.
1: Πέρασαν τόσες εβδομάδες.
0: Πέρασαν τόσες εβδομάδες.
1: Μα εσύ πουθενά. Χωρίς γιορτές και λιακάδες η ζωή μου περνά. Κάθε στιγμή.
0: Μπαλάντα είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Μην τέμπο ή dance.
1: Dance.
0: Dance. Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Όχι, πέρασαν τόσο καλοκαίρι αυτό.
1: Όχι, όχι. Γυναίκα καλλιτέχνη, σου ξέρω.
0: Ναι, γυναίκα. Γιάννης Τίνγκας.
1: Είχε κυκλοφορήσει και τυχαίνει με musical, κάνω λάθος. Αν σε βοηθάει αυτό.
0: Δεν με βοηθάει, όχι. Λοιπόν, αυτή είναι μέχρι σήμερα, είναι στα ντουζένια της.
1: Στα ντουζένια της, όχι.
0: Τραγουδάει. Σε πρωτοκλασάτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν εμφανίζεται καν σε μαγαζιά.
0: Α.
1: Α, όχι, όχι. Ναι, ναι. Αλλά τότε είχε κάνει χαμό, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα δεν είναι εδώ, κοντά.
0: Δεν είναι
1: στην Ελλάδα. Πάει, έρχεται, ναι.
0: Μάρο Λίτρα.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν την ξέρω.
1: Την ξέρεις.
0: Πες ποιο είναι.
1: Θα στο πω αλλιώς τον τρόπο, ναι. Εντάξει. Φοβάμαι μήπως σε χάσω και απομείνω μισή.
0: Φοβάμαι μήπως σε χάσω.
1: Ναι, ναι.
0: Απομείνω μισή. Δεν μπορώ να σε χάσω.
1: Έχουμε όλο το
0: ραδιοφωνικό
1: αέρα.
0: Φοβάμαι μήπως σε χάσω. Ναι. Δεν το νομίζεις, όχι.
1: Όχι.
0: Φοβάμαι μήπως.
1: Μου λείψες πολύ.
0: Κι όλο περιμένω σε παιχνίδι που μοιάζει χαμένο.
1: Περιμένω.
0: Πού τη θυμήθηκε την Καλομήρα, ρε φίλε? Μπράβο.
1: Σε παρακαλώ, γιατί δεν είχε κάνει χαμό την Καλομήρα με το «Κι όλο περιμένω»?
0: Και με άλλα.
1: Και με άλλα.
0: Μαρίδια με τυρί.
1: Αυτό ήταν στο film story, γιατί αυτό
0: την γνωρίσαμε, ρε φίλε.
1: Από την προσωπική της δισκογραφία.

0: Αυτή είναι η Ελληνίδου και κάνει σαφάρι σε επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συνεχίζουμε. Και λίγο από καλομήρα παίξαμε.
0: Τα ακούσαμε όλα,
1: τα ακούσαμε και αυτό δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Εν τω μεταξύ, εμένα πάρα πολλοί κόσμοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει: ρε Παναγιώτη, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο που ψάχνουμε να βρούμε κάπου να μείνουμε στραμμοργό?
1: Όχι.
0: Λέω, πώς να σε βοηθήσω, δηλαδή, τι να κάνω, το γεννήσω? Πες εκεί στους δικούς, δεν τους πω να βγάλουν τους ανθρώπους που έχουν μέσα για να βάλουν εσένα, που το θυμήθηκες 20 του Ιουλίου.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Τι να έχει, ρε, λένε, άμα φτάναμε 20 Ιουλίου και είχαν κενά δωμάτια, οι άνθρωποι θα πρέπει να το κλείσουν. Τώρα αντικειμενικά.
1: Σωστό,
0: δηλαδή, δεν μιλάμε ότι έχουν ένα μήνα μπροστά τους, μιλάμε ότι έχουν λίγες μέρες. Αν αυτοί είχαν κενά, μιλάμε για καταστροφή. Γιατί ο τουρισμός.
1: Ψάχνω να βρω τώρα το μεταξύ, γιατί μου έλεγε μια φίλη μου ότι θα έρθει στην Αμοργό.
0: Να περάσει όμως. Ο Χρήστος Μάστρος ήταν στην Αμοργό.
1: Για να σου πω, ρε παιδί μου, γιατί μου είχε πει πού θα μείνει. Ναι. Να μου πεις εσύ αν είναι πολύ ωραία από εκεί πέρα αυτό.
0: Ωραία.
1: Στον Άγιο Παύλο.
0: Ωραία, το λέω. Ξέρετε και στο καινούριο. Διαθέτει μια πολύ ωραία μονάδα, καινούργια εκεί.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις, να

0: Daily Couscous.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 28 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων, Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
6: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
7: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
8: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
9: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
11: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
12: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
13: Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
14: Αγάπη μου!
15: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
14: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
15: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
0: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
16: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47999.

0: Τέταρτο ημιώρο εκπομπή. Είναι Αντίλικου Κούσου, είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Χρήστος Μάστρος ήταν στην Αμοργό.
0: Ναι. Είναι στην Αμοργό.
1: Α, είναι.
0: Ναι.
1: Α, και τώρα με το κορίτσι του.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί για να σου πω.
1: Γιατί δεν είσαι εκεί, Παναγιώτη μου?
0: Γιατί δουλεύω. Γιατί είμαι εδώ. Γιατί κάνω εκπομπή μαζί σου.
1: Α, δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Τόσο πολύ σε έχει περάσει η ζέστη. Δεν πα καλά. Θα φτύνει ένα ζευγαρά.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Ο οποίος τελείωσε το σχήμα με την Ρία Ελληνίδου. Ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις στο Φαντασία.
1: Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Ελλάδα. Στην Ελλάς.
0: Κοίτα, η Ρία Ελληνίδου έχει full τώρα.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Live από εδώ, από εκεί παραπέρα γίνεται ένας χαμός.
1: Παίρνει και το αγόρι της μαζί. Και...
0: δεν ξέρω, δεν είμαι μαζί.
1: Καλά, τα γράμματα ανεβάζουν στα social media.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν τα παρακολουθώ.
1: Ούτε εγώ τα βλέπω στα ειδήσια.
0: Ούτε εγώ τα παρακολουθώ, τα παίρνει μαζί, με δουλεύει.
1: Αφού τα βλέπω που τα ανεβάζουν στα ειδήσια.
0: Εάν
1: τα
0: παρακολουθεί.
1: Τα ειδησιογραφικά παρακολουθώ.
0: Εν τω μεταξύ, με παίρνουν εμένα την αμοργό μου, λένε η κουμπάρα σου είναι στο κουφονίσι. Λέω ποια είναι η κουμπάρα που πριν στο κουφονίσι. Νομίζω τη Λία. Αλλά εννοούν τη Φουρέιρα, επειδή βαφτίσαμε μαζί τον, το παιδί.
1: Η Ελένη πα στην Πάρο τώρα που ήμουν
0: και
1: εγώ.
0: Ήταν και στο κουφονίσι τώρα, γιατί στη Φκακάτη έβγαλε φωτογραφία κτλ. Και μου στέλνουν από την αμοργό μου, λένε έχει. Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν με παίρνει κάθε μέρα και κοπέλα να με ρωτάει.
1: Ήταν στην Πάρο την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει κι εγώ.
0: Τώρα θα πρέπει να γυρίσει, γιατί 27 έχει τρίκαλα.
1: Ναι, ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Έλικο κίνου, τι σου χρωστάω και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο υποδεχόμαστε Λεάνα Βραχάλη εδώ στο Daily Couscous. Και 12 η ώρα βγαίνει και το Bitcast στο κανάλι μας στο YouTube. Οπότε μπείτε, κάντε τα απαραίτητα. Αν δεν έχετε
1: like,
0: κάνει
1: subscribe, παιδιά τα πάντα.
0: Το καμπανάκι, όλα.
1: Χτύπα κι άλλο.
0: Θα τα αντέξω, δεν είναι έτσι. Απλά θα παλέψω.
1: Δεν είναι Λεάνα Βραχάλη αυτό, αλλά οκ. Okay.
0: Δεν πειράζει. Θα ακούσουμε όλα τα υπόλοιπα που έχει γράψει η Λεάνα Βραχάλη. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένατε έρχεται στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου. Στις 25 και 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου στην γιορτή ντομάτας. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με το σαλονικό Κικοτακίνι και την Κυριακή με την Ευρύτικη Ζυγιά. Την εκδήλωση πλαισιώνουν παραδοσιακά σχήματα από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε την παρέα σας, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί στην γιορτή ντομάτας 25 και 26 Ιουλίου στο Πάρκο Παραλίας Διονυσίου στη Χαλκιδική. Σας περιμένουμε. Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
8: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
1: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-065-4483. Συνέχεια,
2: συνέχεια. Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για ποιον συντονίστηκε σήμερα μαζί μου, να του πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, τεταρτούλα σήμερα, 22 Ιουλίου. Ο καύσωνας αρχίζει και πέφτει, παιδιά, και ελπίζω μαζί με αυτό να μην πέσει η υπομονή μας, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο το να δουλεύεις το καλοκαίρι. Έχουμε πολλές επιτυχίες, έχουμε πολλά νέα, έχουμε και πολλά trending sounds. Μόνο εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

0: Νομίζω δεν θα πάψει να τρεντάρει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εμφάνιση του Μέση στο Μουντιάλ, η συγκίνηση στο τέλος, το γεγονός ότι χάρισε μια τόσο μεγάλη στιγμή για ακόμα μια φορά ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αυτά τα μάτια που έχει ο Μέση, παιδιά, όταν κοιτάει τον κόσμο μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι η ματιά της ελπίδας. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνθηκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα επιστρέψουμε για να δούμε και όλα τα trending βίντεο στο Μουντιάλ, τα οποία τρεντάρουν και αφορούν το καλλιτεχνικό χώρο. Είχαμε, εντάξει, παιδιά, καλλιτέχνες A-class, όχι αστεία, δεν πρέπει να τους συζητήσουμε.
1: Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Τα βίντεο, παιδιά, από το Mundial τρεντάρουν το ένα μετά το άλλο, με τους καλλιτέχνες να έχουν κάνει χαμό και να μην ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε για να ακούμε μέσα σε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είχαμε Justin Bieber, Madonna, Shakira. Έναρξε από εμένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ ο Robbie Williams με τη headliner των Pussycat Dolls, Nicole, την οποία, παιδιά, λατρεύω, δεν μπορώ να πω το επιθετό της, το αποφεύγωσε και εμένα, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, εκατομμύρια views στις συγκεκριμένες εμφανίσεις και δικαίως θα πω εγώ. Εσείς?

0: Viral Radio Show.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
2: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάζ.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάζ. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλλαντικά Μπεζάζ. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
6: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Χοτέλ. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-222-22 και στο kavolimbo.gr.
7: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
8: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
7: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
8: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
7: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
8: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
9: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
8: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
10: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
12: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στο πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
13: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
14: Πανόραμα.

λέξεις.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και μετά από καύσωνα παιδιά θέλουμε ειδικές συνθήκες. Το air condition στους 16 και δικαίως παιδιά έχει γίνει viral στο TikTok το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον κόσμο που λέει «Α, θα πάω στη θάλασσα σήμερα και τελικά μένει σπίτι με το air condition». Δεν ξέρω αν σας γίνονται παιδιά στην αρχή εκεί σας. Και ταυτόχρονα πολλές καμπάνιες έτσι για τον καύσωνα. Δικαίως παιδιά, γιατί πρέπει κάπως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θα δούμε κι εμείς μερικά πραγματάκια στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας ή στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
5: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
7: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
7: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100,8.
9: Πανόραμα. Η ώρα είναι 11.

Σαν και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά και σε όποιον γενέθλια σήμερα. Και γιορτή φυσικά. Να πω και ένα χρόνια πολλά, παιδιά, στους Ηλίες και τις Ήλιες που γιόρταζαν 20 Ιουλίου και τους ξέχασα, παιδιά. Αλλά τι να κάνω, Αθηνά Φόκου στα γενέθλια. Τι να πω. Τέτοια κατηγορία ανθρώπου είμαι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πολλές επιτυχίες, πολλά νέα, πολλά trends εδώ.

Δυστυχώς, μέσα στην επικαιρότητα, παιδιά τρεντάρουν και πολλά βίντεο στα οποία μας στεναχωρούν. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά δέσποτα στους δρόμους της Ελλάδος είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζώρικο και ψυχολογικά για μας, αλλά νομίζω γενικότερα για τους ανθρώπους. Γιατί, παιδιά, ειδικά μέσα στον καύσωνα, αυτά τα ζώα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα, σκεφτείτε το ότι τα δικά μας κατοικίδια, τα οποία είναι μέσα σε σπίτι, μπορεί να κάνουν μετό από τη ζέστη. Όποιο ζωάκι να βλέπετε, να το αφήνετε έστω λίγο νερό με ξηρά τροφή. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, ειδικός δεν είμαι, αλλά ευαισθητοποιημένη είμαι.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μου στο τελευταίο μισάωρο αυτή τη εκπομπή, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε μισή ώρα να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά να σας θυμίσω το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες έρχονται ανάμεσα στο σήμερα. Περιμένω λοιπόν προτάσεις.

0: Viral Radio Show. Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Σαλαμάκι. Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παραδοσύρινης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Ένα τραγούδι που δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει καλά αυτές τις μέρες και ελπίζω να το δούμε αύριο στο Throwback Thursday μας, είναι η ταινία Φαντασίας από Φίλοι για Πάντα. Και αυτό δυστυχώς έχει γίνει λόγω μιας πολύ κακιάς συνθήκης, του γεγονότος ότι ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Λορέντζο, έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα. Νικήθηκε από τον καρκίνο, από μια ασθένεια που δυστυχώς είναι σε όλα τα σπίτια, όπως φαίνεται. Να πούμε λοιπόν και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ταυτόχρονα να πάμε να ακούσουμε νοητά στο μυαλό μας την ταινία Φαντασίας και να δούμε αν θα την ακούσουμε αύριο στο Throwback Thursday μας.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Μέχρι αύριο λοιπόν, παραμένετε στο

0: Viral Radio Show.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 28 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Πανόραμα.
6: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
5: Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένατε έρχεται στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου. Στις 25 και 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου στην γιορτή ντομάτας. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με το σαλονικιώτικο τακίνι και την Κυριακή με την ευρύτικη ζυγιά. Την εκδήλωση πλαισιώνουν παραδοσιακά σχήματα από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε την παρέα σας, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί στην γιορτή ντομάτας 25 και 26 Ιουλίου στο πάρκο παραλίας Διονυσίου στη Χαλκιδική. Σας περιμένουμε.
6: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και καλό μεσημεράκι σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, υπομονή ακόμα 8 μέρες, 9 μάλλον, γιατί 31 τραβάει ο Ιούλιος. Να μας φύγει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα, έτσι τουλάχιστον λένε και οι ειδήσεις και οι μετεωρολόγοι και τα social. Είναι η μέρα η οποία θα είναι πάρα πολύ ζεστή. Λένε και σε κάποιες περιοχές ανά την Ελλάδα θα υπάρχει κόκκινο συναγερμός. Η Πιερία δεν είναι στον κόκκινο συναγερμό, στην κατηγορία 5. Θα σταλούν και μηνύματα από την υπηρεσία εκεί κλιματικής αλλαγής. Θα γουστάρουμε μαζί. Αλλά η Πιερία, από ό,τι έβλεπα χθες στις ειδήσεις και από ό,τι είδα στα social, είναι στην κατηγορία 4, στην πορτοκαλί κατηγορία. Οπότε και εδώ λένε δύσκολα θα είναι τα πράγματα σήμερα. Έτσι λένε, ρε παιδί μου. Τώρα να σας πω την αλήθεια, έχει ζέστη έξω, αλλά νομίζω ότι σαν τη χθεσινή μέρα δεν είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Επιμένων Ελληνικά. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέχρι και τις 2 η ώρα. Και μην ξεχνάτε πάντα μαζί μου η χορηγή της εκπομπής μου. Το κατάστημα 3 Angel που βρίσκεται στην Κατερίνη, στην οδό Ξηρομερή του 14. Όμορφα κοσμήματα, καλοκαιρινές κολεξιών για τον άντρα και τη γυναίκα. Διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου. Η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα δε. Ιωάννα Ανανιάδου δημιουργεί τα καλύτερα κοσμήματα για τον άντρα και τη γυναίκα. Από τα συνηθισμένα να ξεφύγει. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά κόσμημα. Μαγεμένα θα σου κάνω. Είναι δημιουργία, είναι έμπνευση. Δηλώνει προσωπικότητα. Θα βρείτε το κατάστημα 3 Angel στην Ξηρομερή του 14 στην Κατερίνη. Αλλά και στα social, στο Instagram Ιωάννα Ανανιάδου, στο Facebook 3 Angel και στην επίσημη ιστοσελίδα 3angel.gr. Επίσης στην παρέα μας, στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας, η ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια. Ένας πραγματικά υπέροχος χώρος που περιμένουν οι άνθρωποι του να σας φιλοξενήσουν και να σας κάνουν το τραπέζι με τα καλύτερα. Κρεατικά της ώρας, ολόφρεσκες και πεντανόστιμες σούβλες. Η πιο φευγάτη εκπομπή στο πανόραμα. Τα θαλασσινά εκπληκτικά. Και βέβαια για το μενού υπάρχει και το μαγειρευτό φαγητό, το οποίο μαγειρευτό φαγητό καθημερινά είναι διαφορετικό μενού. Δηλαδή δεν έχει το ίδιο μενού κάθε μέρα. Κάθε μέρα που θα πάτε είναι από τις 12 το μεσημέρι ανοιχτά. Άλλο μενού μαγειρευτά θα φάτε τη μία μέρα, άλλο μενού την άλλη. Έτσι να αλλάζουν οι γεύσεις. Και φυσικά το event του καλοκαιριού, καταπληκτικές live βραδιές κάθε Δευτέρα μέχρι και τέλη Αυγούστου. Σας περιμένουν στον πανέμορφο και πολύ δροσερό χώρο της ταβέρνας στα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Οι Δευτέρες έχουν εκτός από γεύση από τα συνηθισμένα να ξεφύγει η καρδιά με τραγούδι και καλή μουσική, λαϊκό ρεμπέτικα στο πανόραμα, για να τις απολαμβάνουμε περισσότερο. Κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά στην ταβέρνα τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Επίσης στην παρέα μας το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί. Ό,τι αφορά έναν επαγγελματία για την έντυπη διαφήμιση, τον αναβάνει ο Σαπλαχίδης, ο Γιώργος Σαπλαχίδης και οι ανθρώποι του. Ψηφιακές εκτυπώσεις, offset εκτυπώσεις, ό,τι χρειαστείτε θα το βρείτε εκεί. Θα σας βοηθήσουν και οι γραφίστες του τυπογραφείου Σαπλαχίδης με διάφορα σχέδια για τον επαγγελματία, ημερολόγια, ατζέντες, γιγαντοαφίσες, τιμοκαταλόγους, διαφημιστικές κάρτες. Τα πάντα.
1: Η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα.
0: Ό,τι εσείς θέλετε να τυπώσετε.
1: Νήσου, να βρεθούμε στα.
0: Και φυσικά υπάρχουν και οι προσωπικές στιγμές, οπότε το τυπογραφείο Σαπλαχίδης αναλαμβάνει και τα προσκλητήρια γάμου.
1: Η καρδιά με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω συντροφή.
0: Αν σκέφτεστε να παντρευτείτε και το πήρατε απόφαση,
1: Πανόραμα.
0: Εμπιστευτείτε τους καλύτερους για τα προσκλητήρια σας. Και προσκλητήρια βάπτισης. Και τέλος την παρέα μας στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room στην Τριβάνης.
1: Θα γουστάρουμε μαζί, ο επιμένων.
0: Σε αυτήν την πολύ όμορφη παραλία, στην παραλία της Σκοτίνας, υπάρχει το συγκρότημα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης, το οποίο είναι συμβεμπλημένο και με τα προγράμματα του ΟΓΑΛΑ και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Στο πανόραμα.
0: Φροντίστε να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας. Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook να δείτε τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης. Να κάνετε την κράτησή σας. Κάθε δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο. Μπάνιο, ιδιωτική κουζίνα, κλιματιστικό απαραίτητο, δωρεάν Wi-Fi. Ιδιωτικό πάρκινγκ είναι μέσα στο πράσινο. Το συγκρότημα σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τη θάλασσα και με καταπληκτική θέα, παιδιά.

0: Να πούμε επίσης, γιατί ξέχασα να το πω, ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, στην παραλία της Σκοτίνας, μπορούν να φιλοξενήσουν και το κατοικίδιό σας, το σκυλάκι σας. Είναι σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, αυτή ήταν η χορηγή μας. Δεν θέλω να χρονοτριβώ περισσότερο. Ήδη το ρολόι δείχνει 12.
1: Θα γουστάρουμε μαζί.
0: 12 και 12. Ωραία. Πώς λέει το τραγούδι, 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Ενώ τα μηνύματά σας, από ό,τι βλέπω, γίνεται ένας χαμούλης.
1: Θα γουστάρουμε.
0: Από πολύ νωρίς βλέπω τα πρώτα μηνύματα, παιδιά. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Η πιο φευγάτη.
0: Στον ύπνο σας με βλέπατε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Την καλημέρα μου σε όλους σας.

Λοιπόν, να καλημερίσω έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής τον φίλο το Λάκη εκεί στο καφέ Σάση. Καλημέρα Λάκη, την καλημέρα μου και στον Πολυχρόνη, ο οποίος ήρθε από τη Γερμανία και κάνει την άδειά του. Ήρθε να συγκλονίσει με την παρουσία του τις παραλίες της Ελλάδος. Καλημέρα Πολυχρόνη, την καλημέρα και στον φίλο το Χρόνη, που κάνει την άδειά του εδώ στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κύπρο τον περισσότερο καιρό. Καλημέρα Χρόνη μου, την καλημέρα μου και στην κοπέλα σου, τη Λάμπη. Να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα.

Πανόραμα 100,8, όπου κι αν είστε, αλλά κι αν είστε μακριά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πληκτρολογείτε www.panoramafm.gr και μας ακούτε από παντού. Από την Ελλάδα, από τη Γερμανία, από το εξωτερικό, όπου υπάρχει διαδίκτυο. Την καλημέρα μου, μιας και το ανέφερα, στην Μάρθα και στον Κώστα που μας ακούν στο Ρούσελσχάιμ. Την καλημέρα μας και στην Βούλα. Καλημέρα στον Ηλία που μας ακούει στην Στουτγκάρδη, σε γνωστό ελληνικό καφέ εκεί. Καλημέρα στην φίλη μας τη Γιώτα Ποραιόκαστρο Θεσσαλονίκη. Στην καλημέρα μας τον Παντελή που μας ακούει από τα Γιάννητσα. Καλημέρα στον Άγγελο από τους Νεοσπόρους. Στην καλημέρα μας την Αλεξία και την Τίνα που μας ακούνε στο Λιτόχωρο. Καλημέρα στη Βάγια που μας ακούει από την Αθήνα, από την περιοχή των Αλιοσίων. Καλημέρα Βάγια. Καλημέρα και στην Μαρία. Να στείλει την καλημέρα και την αγάπη της εδώ στα παιδιά, στην Κατερίνη, στον Σωτήρη της, στην Λίτσα, στον Βυρονάκο, στην Όλγα και φυσικά στον Γιώργο και τον Τάσο, τα παιδιά της. Και η Μαρία μας ακούει από την Αθήνα.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς.
1: Αυτά σε ποιον τα πουλάς.
0: Το χρόνο για μας.
1: Ωραίο τραγούδι. Το ολοκένουργιο της Άσπας Αναστασοπούλου μαζί με τον Πόζικα. Λοιπόν, μου έχουν έρθει αρκετά ραβασάκια εδώ και πρέπει να πω και αυτά που πρέπει να πω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την Κυριακή 26 Ιουλίου. Η Γογό Τσαμπά στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού. Μαζί της θα βρίσκεται ο Νεκτάριος Κοκκόνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980-654483. Γογό Τσαμπά στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Επίσης, 25 και 26 Ιουλίου, η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Στην Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην παραλία Διονυσίου της Χαλκιδικής. Στην γιορτή της ντομάτας. Πολύ σωστά ακούσατε, στη γιορτή της ντομάτας, 25 και 26 Ιουλίου, θα γίνει χαμούλης. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σαββάτο θα διασκεδάσετε με το σαλονικιώτικο τακίνι, ενώ την Κυριακή με την ευρύτικη ζυγιά. Και βέβαια την εκδήλωση θα πλαισιώσουν και τα παραδοσιακά συγκροτήματα εκεί της Χαλκιδικής. 25 και 26 Ιουλίου στο Πάρκο Παραλίας Διονυσίου στην Χαλκιδική. Και πάμε να πούμε και την τρίτη εκδήλωση. Πολλά ραβασάκια σήμερα. Σαββάτο 25 Ιουλίου, ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Άνω Μιλιάς σας προσκαλεί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην Άνω Μιλιά. Θα χορέψουμε, θα περάσουμε καλά με την ορχήστρα του Νίκου Πατρί. Τραγουδούν ο Νίκος Μπάκας και η Χρυσάνθη. Και όλα αυτά το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Άνω Μιλιά, στην Πιερία. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής μας. Πρέπει να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με καταπληκτικό τραγούδι δικό σας αγαπημένο και πολλά δικά σας αγαπημένα. Αλλά θα ξεκινήσουμε με Ελευθερία Ελευθερίου.
2: Φοιτητής, φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
8: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
9: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
8: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
9: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
8: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
9: Τα θαλασσινά.
8: Πες και για τα μαγειρευτά.
9: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
8: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
10: Ψισταριά εστιατόριο Τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις
11: 2310-2320-91572.
12: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
13: Φέτος, φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
14: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
13: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο, 300 μέτρα από την παραλία.
14: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
13: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
14: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
15: Πανόραμα 100,8.
16: Εσύ το πήρες απόφαση, θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
17: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
18: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
17: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
18: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
17: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
19: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
20: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
21: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
20: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
22: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-80.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2.
1: Καθημερινά 12 με 2 εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα 100,8 αλλά και διαδικτυακά στο panoramafm.gr. Την καλημέρα μου στην Όλγα από την παραλία της Κοτίνας, εκεί στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Θέλει να στείλει την αγάπη της και τα φιλιά της στον θείο της, τον Παντελή, που απολαμβάνει το τσιπουράκι του. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα σε σένα και στα παιδιά εκεί, το προσωπικό από την ταβέρνα τα 13 αδέρφια, που κάθε μέρα δίνει τον καλύτερο του ευτό για να σας εξυπηρετήσει. Και μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα live μουσική εκεί δίπλα στη θάλασσα.

Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω εδώ στα νέα, στα email που ανοίγω και στις ειδήσεις, σήμερα λέει κορυφώνεται ο κάψωνας, παιδιά. Θα χτυπήσουν 43 σε κάποιες περιοχές. Η θερμοκρασία, οι θερμικές κάμερες σε κάποιες περιοχές ανά την Ελλάδα έχουν καταγράψει ότι η άσφαλτος αγγίζει τους 75 βαθμούς Κελσίου. Τι έγινε ρε παιδιά, δεν περπατάμε κιόλας. Δεν μπορούμε που δεν μπορούμε να κοιμηθούμε αγκαλιά με το κλιματιστικό. Να περπατήσουμε κιόλας. Δηλαδή αν έχει 75 βαθμούς η άσφαλτος και 70 και 65, πώς θα περπατήσουμε. Αλλά η θερμοκρασία είναι και αυτό το αισιόδοξο, ότι αναμένεται να πέσει από την Παρασκευή και μετά, λέει εδώ. Δεν ξέρω εγώ. Ότι βλέπω, αυτό σας λέω. Αν λένε αρλούμπες αυτοί, αρλούμπες σας λέω κι εγώ. Καλημέρα στην Ελένη και την Δέσποινα και την Βούλα, τα κορίτσια από τη Λεπτοκαριά που ετοιμάζονται για τον μπανάκι τους. Καλημέρα στον Αχιλέα από Παραλία Κατερίνης. Καλημέρα στην Δέσποινα από Ρεόκαστρο. Την καλημέρα μου στον Γιώργο που μας ακούει από Σικές Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη φίλη μας την Φιλίτσα που μας ακούει από τα Μετέωρα. Εκεί ψηλά στα Μετέωρα, ωραία. Πρέπει να έχετε δροσιά εκεί, ψηλά είναι εκεί. Αλλά τώρα θα μου πεις τι ψηλά, τι χαμηλά. Άμα χτυπήσεις 43, όπου και να είσαι, καίγεσαι.

φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

φλογιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Νίκος Μακρόπουλος, δύσκολη νύχτα. Ο φίλος μας ο Νίκος εδώ γράψει το μήνυμα, δεν μας γράψει όμως από ποια περιοχή μας ακούς, Νίκο. Λιμπερόπουλε, σε παρακαλώ, πες κάτι για τα αδέσποτα. Τι να πω, πρε Νικόλα μου, για τα αδέσποτα. Έχω πει την άποψή μου πολλές φορές. Τα αδέσποτα πρέπει κάποια στιγμή οι αρμόδιοι φορείς να τα μαζέψουν, να τα πάνε σε ένα δικό τους χώρο, να κάνουν τα απαραίτητα που πρέπει να κάνουν, να τα ταΐσουν, να τα περιθάψουν. Είδες, δεν μπορώ να πω και τη λέξη καλά. Λοιπόν, και να είναι στο δικό τους χώρο. Δεν πρέπει να γυρνάνε έτσι αδέσποτα, όπως το λέει και η λέξη. Τώρα, γιατί δεν το κάνουν αυτό οι Δήμοι σε διάφορα χωριά που υπάρχουν πολλά αδέσποτα και στις πόλεις υπάρχουν πολλά αδέσποτα, δεν ξέρω τι να πω. Αν ακούει κάποιος υπεύθυνος, παιδιά, κάντε κάτι με τα αδέσποτα, να έχουν και αυτά το δικό τους χώρο, να έχουν την τροφή τους, το νερό τους, την ιατρική τους φροντίδα, να είναι όλα όμορφα και ωραία και να μην τριγυρνάνε έτσι αδέσποτα και νηστικά. Άλλο τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Έχουν δαγκώσει, λέει, πάρα πολύ κόσμο. Κοίταξε να δεις. Ναι, όταν νυχτώνει είναι κάποια σκυλιά σε κάποιες αγέλες, αγριεύουν κιόλας. Είναι ένας κίνδυνος, υπάρχει. Τώρα θα μου πεις, αν δαγκώσει έναν δικό σου άνθρωπο ένα αδέσποτο σκυλί, τι θα κάνεις? Άστο, δεν θέλω να το σκέφτω. Ας ελπίσουμε επιτέλους σε αυτή την Ελλάδα να εφαρμοστούν οι κανονισμοί και να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Εκεί στο Δήμο Κατερίνη σαν ακούν, για να ακούει κάποιος από το αυτοκίνητό του, κάποιος θα ακούει, είμαι σίγουρος, κάντε κάτι με τα αδέσποτα. Έλεος πια.

Αυτή είναι η αποστολή, Ζωή. Μου έλειψες 47 λεπτά μετά τις 12, 13 πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Είμαι ο Κώστας Λιβερόπουλος, μαζί μέχρι και τις 2 αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, εδώ στο Πανόραμα 100,8. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και να δώσω και κάποιες καλημέρες. Η φίλη μας η Χριστίνα λέει: καλημέρα Κώστα, πολύ καλά τα λες για τα σκυλιά, αλλά ποιος ακούει? Έλαντε. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πολλοί. Υπάρχουν πολλοί που προτείνουν πράγματα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα κτίριο σε κάποια περιοχή, σε κάποιο οικόπεδο. Και μιλάω και για τους τρεις δήμους τώρα, έτσι, και για το Δήμο Κατερίνης και για το Δήμο Ανατολικού Ολύμπου, εκεί προς νότια, και για το Δήμο Πίδνας Κολυντρού. Δεν μπορεί να γίνει ένα κτίριο και να μαζευτούν εκεί τα σκυλιά και να απασχολούνται και δύο άνθρωποι, βρε αδερφέ, να δώσουν δουλειά και σε δύο νέους ανθρώπους, δημοτικοί υπάλληλοι, να φροντίζουν τα σκυλιά, να τα ταΐζουν, να τα ποτίζουν και να έχουν το δικό τους χώρο. Δηλαδή, πόσο μπορεί να είναι επιστημονικής φαντασίας αυτό που λέω? Δηλαδή, έχουμε φτάσει στην εποχή που θα φυτεύουμε μαρούλια στο φεγγάρι και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα δέσποτα, αν είναι δυνατόν.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
3: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
4: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
10: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
11: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
12: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλός αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
13: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
14: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα,
15: πανόραμα. Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Αυτό είναι το προτείνωμα τραγούδι αυτή την εβδομάδα από τον Κώστα Λιμπερόπουλο για την εκπομπή «Μένουν Ελληνικά». Φεγγάρι μου χλωμό.
1: Φεγγάρι μου χλωμό.
0: Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Πασχάλη Δερζή. Ποιος δεν αγαπάει, ποιος δεν ακούει, ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει. Πασχάλη Δερζή.

0: Τώρα για να σας πω την αλήθεια, είμαι και λίγο νευριασμένος εγώ, ρε παιδί μου, μόνο σε μένα γίνονται αυτά τα πράγματα. Αγαπώ. Δηλαδή, πας να κάνεις έναν καφέ, βάζεις τη ζαχαρίτσα, βάζεις τον καφέ, βάζεις το ηλεκτρικό μπρίκι, το ανακατεύεις, είσαι από πάνω του τόση ώρα και ξαφνικά θυμάσαι ότι πρέπει να κάνεις δύο βήματα να πιάσεις το πακέτο με τα τσιγάρα. Για να κάνεις ένα τσιγαράκι και να πιεις τον καφέ σου. Μόλις κάνεις αυτά τα δύο βήματα, ο καφές χύνεται.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Μόνο σε μένα μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Τέλος πάντων, θα το πιούμε και χωρίς καϊμάκι. Τι να κάνουμε. Ένα ακόμα δικό σας αγαπημένο τραγούδι έρχεται από τον Βασίλη Καρά που λείπει. Βασίλης Καράς, ο άρχοντας της νύχτας. Αγαπημένος, και θα είναι όλα τα τραγούδια του πάντα αγαπημένα. Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Έλα μου ντε.

Βασίλης Χαράς, τραγουδάρα. Την καλημέρα μου με το τραγούδι αυτό και στον φίλο τον Οδυσσέα. Χρόνια μέσα στη νύχτα. Της Κατερίνης.

0: και της Θεσσαλονίκης με διάφορα μαγαζιά. Καλημέρα Οδυσσέα μου, να περνάς πολύ πολύ καλά.
1: Πόσο ακόμα.
0: Να καλημερίσω και τον φίλο τον Γιώργο τον Σαπλαχίδη, εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί. Την καλημέρα μου στον Σάκη και την Όλγα από τα ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρουμ Συντριβάνης, που σας περιμένουν και το καλοκαίρι αυτό για να περάσετε καταπληκτικές διακοπές στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας και βέβαια για τη διαμονή σας να επιλέξετε το καλύτερο. Ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρουμ Συντριβάνης.
2: Μία πόλη, ένας σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8. 8, 8, 8.

Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Ανδρομάχη, το τραγούδι που έγινε viral από τις πρώτες κιόλας ώρες, μέρες κυκλοφορίας του μέσα στα social. Μπράβο στην Ανδρομάχη και στους συνεργάτες της που είχαν αυτή την εξαιρετική ιδέα να κάνουν ένα τραγούδι έτσι που να μας θυμίζει τις παλιές εποχές, εκείνα τα τραγούδια του 60 και του 70. Την καλημέρα μου και στην Ελβίρα. Σε όλους συνέβη αυτό με τον καφέ. Καλά η Λίτσα. Λίτσα μου, τραγικό αυτό που σου συνέβη, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Υπάρχουν τελικά και λίγο χειρότερα. Να μην πιεις καθόλου καφέ, ρε παιδί μου, ή να πρέπει να κάνεις άλλο. Εντάξει, εγώ τον πίνω και χωρίς καϊμάκι. Τώρα θα μου πεις, χωρίς καϊμάκι δεν. Αλλά τι να κάνω. Ήθελέτα και παθέστα. Καλή σας μέρα.

0: Θέμης Αδαμαντίδης, Μιχάλης Κατσιγιάννης. Άναψε μου ένα τσιγάρο, καθώς περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 1:22 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά στην παρέα σας από τις 12 μέχρι και τις 2 από τη συχνότητα των επιτυχιών 100,8 και βέβαια διαδικτυακά για όλο τον κόσμο στο www.panoramafm.gr. Είστε συντονισμένοι στο καλύτερο.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2.
0: Και πολύ καλά κάνετε και είστε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Νίκος Βέρτης.

να ζητήσουμε συγγνώμη για τη μικρούλα διακοπή, τι να κάνουμε. Μας μάτιαξε ο Οδυσσέας. Με έφαγες με το τηλέφωνο, Οδυσσέα, με έφαγες. Να πάμε να με πάρεις ένα καλό κινητό. Ένα από αυτό το iPhone, τα Pro.

0: 98,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
5: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
5: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
7: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
6: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
8: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
11: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσεκτικές.

0: Ιλιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο nπαυλαπαπαγεωργίου.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Η ώρα είναι 1:30. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

τα καλύτερα που έρχονται σε αυτά που δεν ελέγχονται. Ελέγχονται στα ερωτευμένα, στα τυχαία. Νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Μεγάλη επιτυχία. Σιγά σιγά πάμε προς την ολοκλήρωση. Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά στην παρέα σας. 12 με 2. Στην συχνότητα των επιτυχιών. 100,8. Και διαδικτυακά είστε πάρα πολύ εσείς που μας ακούτε. Στο www.panoramafm.gr. Καλημέρα στην Ευγενία που μας ακούει από τον Πλαταμό Ναπιερία. Στην καλημέρα μου στην Άννα που μας ακούει από τη Λεπτοκαριά. Την καλημέρα μας στην Ελένη που μας ακούει στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου στην Έλσα από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο φίλο το Μίλτο και αυτός από Θεσσαλονίκη μας ακούει στην εργασία του εκεί στη Σύντο. Καλημέρα φίλε. Την καλημέρα μου και σε όποιον άλλον έχεις εκεί και ακούει. Την καλημέρα μου για ακόμα μια φορά να στείλω εκεί στο Λάκι και σε όλη την παρέα που βρίσκεται στο καφέ Σάση. Καλημέρα στην Γιάννα από παραλία Κατερίνης. Την καλημέρα μας στον Αχιλέα και την γυναίκα του την Αφροδίτη που μας ακούν από γνωστό συγκρότημα ξενοδοχείου της Ολυμπιακής Ακτής. Καλημέρα Αχιλέα, να περνάς πολύ όμορφα.

0: Καταπληκτικός Νίκος Οικονομόπουλος. Πώς να μην τραγουδήσουμε κι εμείς. Αν πονάς.
1: Να μάθεις να αγαπάς.
0: Εδώ η φίλη μας η Χρύσα μας γράφει
1: κακή, το...
0: Λιμπερόπουλε, εσύ που κάνεις μπάνια? Στην μπανιέρα μου. Αχ, καλημέρα Χρύσα, να περνάς καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τελευταία αναφορά στις εκδηλώσεις, τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που διοργανώνονται και στο νομό μας αλλά και εκτός νομού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, η Γογό Τσαμπά στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού, μαζί της ο Νεκτάριος Κοκκόνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980-654483. Επίσης, στην παραλία Διονυσίου, στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου, στην Χαλκιδική. Πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση διοργανώνεται και σας περιμένει για να περάσετε καλά. 25 και 26 Ιουλίου. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με σαλονικιώτικο τακίνι και την Κυριακή με την Ευρύτικη Ζυγιά. Να είστε όλοι εκεί, θα χορέψουν και παραδοσιακά συγκροτήματα και θα περάσετε καταπληκτικά. Όλα αυτά στην παραλία Διονυσίου, στην Χαλκιδική, 25 και 26 Ιουλίου, έτσι. Όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Και επίσης, το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Εκπολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Άνω Μηλιάς σας προσκαλεί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, στην Άνω Μηλιά. Θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα ο Νίκος Πατρής και οι συνεργάτες του, στο τραγούδι ο Νίκος Μπάκας και η Χρυσάνθη. Όλα αυτά το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Άνω Μηλιά Πιερίας, μια πολύ όμορφη βραδιά σε ένα χορό που διοργανώνει ο Σύλλογος της Άνος Μηλιάς. Και μην ξεχνάτε και κάθε Δευτέρα στην παραλία της Κοτίνας πάρα πολύ όμορφο λαϊκορεμπέτικο live στην Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια. Ένας πολύ όμορφος χώρος με πεντανόστιμα φαγητά, με ολόφρεσκα κρεατικά και κάθε Δευτέρα μέχρι και τέλη Αυγούστου καταπληκτικές βραδιές και σας περιμένουν για να περάσετε καταπληκτικά τα βράδια της Δευτέρας σας. Φροντίστε μόνο να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας, διότι παρευρέθηκα και εγώ και πραγματικά κόσμος περιμένει έξω για να καθίσει, οπότε καλό θα είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2352-091-572 να κάνετε την κράτησή σας για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εκδηλώσεις. Οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε το επόμενο δικό σας αγαπημένο τραγούδι.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα.

0: Νότης Παγιαννάκης, ένα τσιγκανάκι είπε.
1: Είπε πόσο έρω
0: τραγουδάρα. Θα μεταδώσουμε τρία τραγούδια ακόμη.
1: Αγκάλια.
0: Και θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Καλημέρα σε όλους σας. Εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Κάπως αργά μπήκατε.
1: Θα μας σκοτώσει ξαφνικά.
0: Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να μεταδώσω όλα τα τραγούδια, παιδιά, και αυτό το γνωρίζετε.

Όλγα, έχω μία ιδέα. Να πεις στον μπαμπά και τη μαμά να σε πάνε το απόγευμα εκεί για διακοπούλες στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας και να ράξεις να κάνεις ζωάρα. Φτάνει τώρα τόσο σχολείο. Καλημέρα κορίτσι μου, καλά να περνάς.

Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Τελικά πρώτο τελευταίο τραγούδι είναι αυτό. Αμέσως το επόμενο θα είναι και το τελευταίο. Και σήμερα ολοκληρώσαμε 120 λεπτά γεμάτα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, νέες επιτυχίες αλλά και επιτυχίες από το κοντινό παρελθόν. Σημασία έχει ότι είναι τραγούδια τα οποία μας αρέσουν, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αυτό έχει σημασία. Πανόραμα. Νίκος Απέργης, σας αφήνω έτσι χαρούμενα. Γελάς. Να περάσετε πολύ όμορφα για το υπόλοιπο της ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε, απλά φροντίστε να είστε κάπου δροσερά, διότι σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα οι μετεωρολόγοι και οι μετεωρολογικές προβλέψεις λένε ότι θα είναι η χειρότερη μέρα από θέμα καύσωνα. Λένε, δεν ξέρω, δεδομένο. Εμείς να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Από τον Κώστα Λιμπερόπουλο και την εκπομπή «Επιμένουν ελληνικά». Γεια και χαρά σε όλους σας, να περάσετε καταπληκτικά.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
3: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
4: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
9: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,8. Τώρα είναι 2.
3: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
1: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Παιδιά, λίγο κρυωμένοι από το κλιματιστικό, δεν το συμπαθώ καθόλου, αλλά με τέτοια ζέστη θέλουμε κλιματιστικό, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό δεν είναι ζέστη, αυτό είναι κόλαση, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ξεκινάμε like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

χαμός και ένα τριχύλα με το βίντεο. Εμένα κυκλοφόρει το τραγούδι του Παντελή Παντελίδη πριν 10 χρόνια. Κάποιοι ανεβάσαν βίντεο στα social, παιδιά.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 2310-45540.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
11: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
10: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
12: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
13: Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένατε έρχεται στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου. Στις 25 και 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου στην γιορτή ντομάτας. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με το σαλονικό Κικοτακίμι και την Κυριακή με την Ευρύτικη Ζυγιά. Την εκδήλωση πλαισιώνουν παραδοσιακά σχήματα από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε την παρέα σας, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί στην γιορτή ντομάτας 25 και 26 Ιουλίου στο Πάρκο Παραλίας Διονυσίου στη Χαλκιδική. Σας περιμένουμε.
14: Πανόραμα 100,8.
15: Η ώρα είναι 2:30.
14: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

στα 68 της κλέβει την παράσταση. Εικόνες της Άννας Βύση από τη γαλλική Ριβιέρα που έριξαν το Instagram.

Σύση Χριστίδου, ερωτευμένη μέσα στα χαμόγελα, παιδιά, έτσι είναι. Όποιος είναι ερωτευμένος χαμογελάει. Λάμπει το πρόσωπό του, λοιπόν. Η σχέση της, Στέφανος, 35 ετών, ένας κούκλος.

Μίσο Λασκαράκη και Λευτέρη Σουλτάνος ανακοίνωσαν τα ευχάριστα με μία ανάρτηση και όλοι σχολιάζουν το ίδιο, παιδιά. Έγκυος Ιβάσο Λασκαράκη.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σεριγιάννη.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 28 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων, Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Πανόραμα.
5: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
6: Σαλαμάκι.
7: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
6: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
7: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
10: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
9: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
11: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: απολαυστικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 3.
5: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Κρυός, παιδιά, όταν σωπαίνει δεν ηρέμησε. Προσπαθεί να μην γίνει φωτιά. Αυτός λοιπόν είναι ο Κρυός.

ζώδια και τάκες. Ακολουθώ την καρδιά μου, λένε κριός, καρκίνος, λέων, σκορπιός, τοξότης και ηχθύης. Ακολουθώ τη λογική μου, λένε ταύρος, δίδυμος, παρθένος, ζυγός, εγώ καιρος και

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
2: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
1: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483. Συνέχεια.
3: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
6: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352 0 22 222 και στο cavoolimpo.gr.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την

Λιάγκας, κάνει διακοπές, παιδιά, χαλαρώνει. Πόσο σας ζηλεύω με την καλή την έννοια, παιδιά. Λοιπόν, χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους να κάνουν διακοπές, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Κάθε χρόνο το λέμε και κάθε χρόνο αφήστε το. Λοιπόν, καλοκαιρινή καλημέρα από τον Γιώργο Λιάγκα στο Αιγαίο με τη Φούσκα. Ποια είναι η Φούσκα, η αγαπημένη του σκυλίτσα. Η Φούσκα απολαμβάνει τις βουτιές.

Τελειώσαμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Τα νέα δεν είναι και πολλά, έτσι. Όλοι ανεβάζουν στα social, στις παραλίες. Λοιπόν, η Showbiz κάνει διακοπάρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας περιμένω. Γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα: Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100,8.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένατε έρχεται στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου. Στις 25 και 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου στην γιορτή ντομάτας. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με το σαλονικό Κοτακίνι και την Κυριακή με την Ευρύτικη Ζυγιά. Την εκδήλωση πλαισιώνουν παραδοσιακά σχήματα από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε την παρέα σας, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί στην γιορτή ντομάτας 25 και 26 Ιουλίου στο Πάρκο Παραλίας Διονυσίου στη Χαλκιδική. Σας περιμένουμε.

0: θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 28 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων, Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panorama.fm.gr.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100,3.

Η ώρα είναι 5.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
3: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 83.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Στο ραδιόφωνο σου παίζουν μόνο αυτά που σου αρέσουν. Πανόραμα 100,8.

πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: Αυτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

0: την έχεις, τα βλέπεις.
1: Ιορδάνης αγαπητός, αυτός είμαι εγώ, θα είμαι κοντά σας με κρύο χιόνια και τις ζέστες που έχουν βαρέσει για τα καλά πλέον και έχουν μπει έτσι εβδομάδα τη βδομάδα. Μας αρέσει αυτό, αντιλιακά, προστασία, τώρα ξέρετε, κάνα μπανάκι, όχι ώρες αιχμής, σε καμία περίπτωση. Ενώ θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα και από τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στο Summer Edition που θα κάνουμε των καλοκαιρινών εκπομπών θα έχουμε πολλά πολλά καλοκαιρινά θέματα. Βέβαια προς το παρόν κρατάμε με συνέπεια τις εκπομπές στις εκπομπές μας την ας το πούμε προηγούμενη σκαλέτα, την οποία και θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο.

Κυρίες και κύριοι, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Πάμε να τα πούμε ομά, χήμα και τσουβαλάτα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σας σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις. Αν έχουμε κάτι κουτσουμπολιό, κάτι αυτό, θα το πούμε. Δεν θα ντραπούμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, too cold to be hot. Έχουμε στις προτάσεις ταινιών πολύ ωραίες προτάσεις. Εννοείται αυτό. Και όχι προτάσεις γάμου, δεν θέλω να αγχωθείτε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πρώτες μεταδόσεις. Και φυσικά έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένατε έρχεται στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου. Στις 25 και 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου στην γιορτή ντομάτας. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με το σαλονικό Τικοτακίνι και την Κυριακή με την Ευρύτικη Ζυγιά. Την εκδήλωση πλαισιώνουν παραδοσιακά σχήματα από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε την παρέα σας, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί στην γιορτή ντομάτας 25 και 26 Ιουλίου στο Πάρκο Παραλίας Διονυσίου στη Χαλκιδική. Σας περιμένουμε.
1: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
6: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
7: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45 540.
6: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
11: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom.
12: Pieria Strong. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strong. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
13: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
14: Πανόραμα. 100,8.
15: Η ώρα είναι 6:30.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Τι θα κάνω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Μαγδαληνή, Μαγδαληνό, Μαρκέλα, Μάρκελο. Δύο επαιτίους, Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου. Τώρα, σαν σήμερα το 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Λογικό. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι ως τη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεν Τινιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή κάτι λίγο πιο γρήγορο από ποδήλατο. Και πατίνι ηλεκτρικό σήμερα. Μάλιστα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Απολαύστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο

0: Αθηνάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
3: Αυτή είναι η

0: δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,8.
5: Η ώρα είναι 7.

ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και έχουμε το tip της ημέρας που λέει: ένα καπέλο μπορεί να μειώσει αισθητά και πάρα πολύ μάλιστα αισθητά την έκθεση στον ήλιο και να κάνει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία του σώματος. Δεν είναι φιλικός ο ήλιος το καλοκαίρι, το ξέρουμε, και πόσο μάλλον δε σε ώρες αιχμής που η ακτινοβολία βαράει κατά κούτελα κυριολεκτικά. Καπελάκι, μην τρέπεστε, βρείτε κάτι στυλάτο, κάτι ωραίο, φορέστε το και με στυλ και με προστασία από τον ήλιο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. 2-1 ήταν αυτό το tip.

Δήμο Ιορδάνης αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και έχουμε ένα φιλοσοφικό ερώτημα σε αυτό το κρύο ανέκδοτο. Γιατί η ντομάτα κοκκίνησε? Δεν ήταν από πάντα κόκκινη, γιατί κοκκίνησε? Γιατί είδε τη σαλάτα γυμνή?

0: κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
1: Βάκχες, 28 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο 2, Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
5: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483. Συνέχεια, συνέχεια.
6: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
7: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
8: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο και στο saplachidis.gr.
12: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 13 σήμερα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Children of Men. Ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να κάνουν παιδιά. Ένας άντρας αναλαμβάνει να προστατεύσει τη μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας. Σκοτεινό, προφητικό, τρομακτικά επίκαιρο με σκηνές που μοιάζουν να γυρίστηκαν με μία ανάσα. Πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή ταινία που αξίζει να βρίσκεται στην ταινιοθήκη σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: Καμένα ψωρικά και μερακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα. Η ώρα είναι 8.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
8: Πανόραμα.

Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένατε έρχεται στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου. Στις 25 και 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου στην γιορτή ντομάτας. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με το Σαλονικό Κικοτακίνι και την Κυριακή με την Ευρύτικη Ζυγιά. Την εκδήλωση πλαισιώνουν παραδοσιακά σχήματα από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε την παρέα σας, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί στην γιορτή ντομάτας 25 και 26 Ιουλίου στο Πάρκο Παραλίας Διονυσίου στη Χαλκιδική. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3.

0: βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
4: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
6: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,3.

0: Είναι 9.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
2: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια.
1: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 88.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες. 28 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακοί ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολύ

0: και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagheorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: Νησάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Ένα καυτό βράδυ καλοκαιριού θα περάσουμε και σήμερα παρέα για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο 2026. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, Γιώργος Κακοσέος ο Καθρέφτης και αμέσως μετά ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και τα λέμε σε λίγο.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
9: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
8: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 83.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για τον Δημήτρη. Έρχονται αμέσως τώρα Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο για την Ελένη, και αμέσως μετά η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και είπες.

Ήταν ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο «Τι κάνεις» και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Μαρίας. Έλλη Κοκκίνου και «Τι σου χρωστάω».

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού που όλοι περιμένατε έρχεται στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου. Στις 25 και 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο πάρκο της παραλίας Διονυσίου στην γιορτή ντομάτας. Δύο βραδιές γεμάτες παραδοσιακή μουσική, χορό, κέφι και διασκέδαση. Το Σάββατο διασκεδάζουμε με το σαλονικό Τικοτακίνι και την Κυριακή με την Ευρύτικη Ζυγιά. Την εκδήλωση πλαισιώνουν παραδοσιακά σχήματα από όλη τη Μακεδονία. Πάρτε την παρέα σας, ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί στην γιορτή ντομάτας 25 και 26 Ιουλίου στο Πάρκο Παραλίας Διονυσίου στη Χαλκιδική. Σας περιμένουμε.
0: Πανόραμα 100.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, μία επιλογή της Ιουλίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Τοκέλ με την Λίλα, στο ποιος να σου το πει για τον Χρήστο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, έχουμε ετοιμάσει και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων για την Κωνσταντίνα.

0: τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Γεωργίας, Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Κούνια για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Σαν σήμερα το 1943 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση. Σαν σήμερα το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή του Λεωνίδα, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.
1: Τι

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
2: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
1: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
2: Συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 88.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Ασυλοκρασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

ώρες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τις νύχτας στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου φαντασία.

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γυρνούνε σαν το χαμένο επαρχιώτη